0: Need Your Love to
1: One Republic.
2: One Republic. Είσαι εγκρατρέντς.
1: One Republic.
0: Και τα λένε Kingston και σμόχι μαμά του κουράδι.
2: Πώς είσαι
0: Need Your Love, σμουστήσε λένε τένι, 8.14 και ο ανελευάνιο πασάμ, ει, πουντέλκια, πακ.